Δεν σε φοβάμαι ό,τι κι αν γίνει, τι κι αν το σύμπαν γκρεμιστεί. Μες στην ψυχή μου θα έχει μείνει κάποια αυτόφωτη.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Δύσκολα είναι στην αρχή και είσαι μοναχούλη κοριτσάκι. Με τα ξαδερφάκια σου τριαντάφυλλα και με τα αδερφάκια σου τα αστέρια. Αργότερα θα μάθεις. Όλα μαζί ξεκίνησαν. Όλα μαζί πηγαίνουν. Καθένα χώρια. Πού πηγαίνουν? Πού θα σμίξουν? Το τέλος μας. Η ρίζα μας. Η ρίζα. Θα το μάθεις. Γι' αυτό κοιτά συλλογισμένο το δειλινό που φεύγει. Βυσσινή, πορτοκαλένιο. Το δειλινό με νεξεδένιο που σβήνει.
2: Πικρή παρηγοριά να φεύγουν όλα για να γυρίσουν με τον ήλιο από το άλλο μέρος του ουρανού. Μες στο βουβό πηγάδι του φεγγαριού σου πες απόψε το πρώτο δαχτυλίδι σου. Δεν πειράζει. Αργότερα θα φτιάξεις άλλο, πιο φωτεινό και πιο μεγάλο. Γιατί δεν είναι να μάθεις μόνο εκείνο που είσαι, εκείνο που έχεις γίνει. Είναι να γίνεις ό,τι σου λέει και ο ρόδινος καρπός που πέφτει και η μακρινή σελήνη. Άλλη χαρά δεν είναι πιο μεγάλη από τη χαρά που δίνεις. Να το θυμάσαι, κοριτσάκι.
1: Πώς άλλαξες τον κόσμο, κοριτσάκι. Το ξανθό καλοκαιράκι να την καραμούζα σου πήρε από το κρεβάτι σου και φωνάζει κάτω από τα δέντρα του παραδείσου. Και ξυπνάνε τα λουλούδια με ένα νισταγμένο γέλιο μέσα στα μάτια τους. Και ξυπνάνε τα πουλιά με τρεις νότες κρεμασμένες από το στόμα τους.
2: Κοινός ο χιονάνθρωπος που άνοιξε την πόρτα μας έλειωσε με μιας. Και όλο στάζει δάκρυ και χαμόγελο. Να είναι, κοριτσάκι.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Και πρώτα απ' όλα τι εννοούμε λέγοντας παιδεία? Την πληροφορία, την τεχνική, το δίπλωμα εξειδίκευσης που εξασφαλίζει γάμο, αυτοκίνητο και ακίνητο με πληρωμή την πλήρη υποταγή του εξασφαλιστέντος για την πνευματική και ψυχική διάπλαση ενός ελεύθερου ανθρώπου με τεχνική αναθεώρησης και ονειρικής δομής, με αγωνία απελευθέρωσης και με διαθέσεις μιας υπτάμενης φυγής προστάστα.

Μια μάγισσα αλλιώτικη να σας γνωρίσω θέλω, που δεν φοράει μύτερο κατά μαύρο καπέλο. Τρελαίνεται για τα φρουφρου τους φιόγκους στη δαντέλα, κι αντί για μαγικό ραβδί κρατά μια ροζομπρέλα. Και τα παμπάλαια καθόλου δεν την νοιάζουν, και βότανα θαυμάτουργα στη χύτρα της δεν βράζουν. Δεν έχει ούτε σκουπό ξύλο γιατί δεν την βολεύει. Τις νύχτες με ένα υπτάμενο πατίνι ταξιδεύει.

τις μάγικες τις σύνταγες ποτέ δεν πετυχαίνει. Να φτιάξει φίλτρο ξέτινα και μουσακά της βγαίνει. Την τέχνη της κρυστάλλινης της σφαίρας δεν κατέχει και μόναχα

Πες μου πόσες φορές ακόμα προλαβαίνω να δω την Ανατολή. Πες μου πως μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μοιραίοι μόνοι μα γενναίοι, κύλησε ο χρόνος μα τα λόγια του βαριά. Σαν της βροχής τις στάλες, τις βιαστικές, τις πρώτες στάλες.

φτιάχτη. Πες του πως τον αγάπησα και να μη με έχει άχτη. Πες του πως τον αγάπησα και να μη με έχει άχτη.

Για μια στιγμή έμεινες μόνος σου και κοίταξες πιο πέρα. Μια φυλακή με γκρίζους τοίχους μελοθάνατον ημέρα. Και τριγυρνάς φωνιά προσμένοντας σαν ταύρο στην αρένα. Παραμιλάς σαν μεθυσμένος και τα λόγια σου είναι ξένα.

που είναι το όμορφο, γυμνό χωρίς στολίδια. Όμορφη που σε μάτια μου και δίχως να το θέλεις.

Μαργαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη πως δεν έχουμε δει στη ζωή μας, τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σα για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια.

Άλλο παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχα.

από το νερό ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει θρυφτής βουλιά, πώς μπορεί να κρατήσει.

που έχει νυχτός και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπαϊτός η αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Βασανόνας ανιστικός, μα εξίσου βασανιστικός, ο έρωτας που λείπει. Τη μία πηγαίνεις για τροφή, την άλλη για καταστροφή. Το σώμα πριν επιστραφεί, το τρώει το κόσμο η λύπη. Θάνατος να σε άσημος, μα εξίσου είναι θανάσιμος ο φόβος μας σε κάτι. Τη μια πηγαίνεις για τιμές, την άλλη δώσ' του δοκιμές, ενώ το ίσον δύο γραμμές και τέσσερις

πραγματικά και ονειρεύομαι. Ζει κανείς μόνο με ένα ξερό μισθό?

0: Τι απέγιναν αυτοί που παραμιλούσαν? Όλοι αυτοί που περπατούν στους μεγάλους δρόμους και παραμιλούν, τραγούδια γράφουν, χωρίς να θέλουν να ακουστούν από κανέναν. Χειρονομούν, μιλούν για γάμους που δεν έγιναν, έρωτες που χάθηκαν, περιουσίες που τους ξάφρισαν κάτι ξεφτέρια, φίλοι και συγγενείς φίδια που έτρεφαν στον κόρφο τους. Παραμιλούν μέσα σε κήπους. Περπατούν πάνω στα κύματα, στη θάλασσά τους, ξανοίγονται, φθάνουν βαθιά και τραγουδούν στις ερημιές μαζί με το αηδόνι. Κρατούν στα χέρια τριαντάφυλλα ανοιχτά και τους μιλούν. Κάθονται πίσω από τζαμαρίες φωτεινές σε καφενεία κεντρικά και μυρικάζουν ποίηματα. Τις Κυριακές και τις μεγάλες μέρες τα λόγια τους φοράνε ρούχα όμορφα. Γίνονται τραγούδια που τα παραμιλούν, τα τραγουδάνε οι άλλοι. Πίσω από τζάμια σκοτεινά και ραγισμένα.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

μια τέτοια νύχτα πριν από χρόνια. Κάποιος περπάτησε μόνος, δεν ξέρω πόσα λασπωμένα χιλιόμετρα. Κάποιος περπάτησε μόνος. Νύχτα και συννεφιά, χωρίς άστρα. Πήγαινε το δρόμο, δρόμο. Ξημερώματα μπήκε στα Γιάννηνα. Στο πρώτο χάνι έφαγε και κοιμήθηκε τρία αμερόνυχτα. Ξύπνησε από το χιόνι που έπεφτε μαλακά. Στάθηκε στο παράθυρο και άκουγε τα κλαρίνα. Κι άκουγε τα κλαρίνα. Πότε θα μπα και πότε δίπλα του. Πότε θα μπα. Και πότε δίπλα του. Όπως τα φέρνω άνεμος. Κι άκουσε μετά τη φωνή πεντακάθαρη. Από κάπου κοντά την άκουσε. Σαν αλήχτημα και σαν να την έσφαζαν τη γυναίκα. Κι ούτε καβγάς, ούτε τίποτα άλλο. Χιόνιζε. Όλη νύχτα στα Γιάννηνα χιόνιζε. Ξημερώματα πλήρωσε τι χρωστούσε και γύρισε στο χωριό του. Στα 50 του θα ήταν, με γκρίζα μαλλιά και τρεις θυγατέρες, ανήπαντρες, χείρος 4 χρόνια. Στα 50 του θα ήταν. Γύρω 4 χρόνια, με τη μαύρη κάπα στις πλάτες. Αχ, και τι χιόνι σήκωσαν. Τι χιόνι σήκωσαν τούτες οι πλάτες. Κανένας δεν το μάθε.

Μα ο ανήσυχος σκύλος όμως κάποτε σπάει. Πεθαίνει μονάχος και από το χώμα

Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν. Έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι.

πέρασαν οι μέρες, πολύχρωμες γαλέρες. Μπροστά από το παράθυρο μιας κάμαρας μικρής, και πέταξαν τα χρόνια σαν τα χελιδόνια στο σκοτεινό ορίζοντα μιας αγωνίας.

ταιριάζει. Και το ξέρω κεφάλι μας μυαλό ποτέ δεν βάζει, όσο τα πόδια μας βαστούν

y solo μοναχός. Δένεις το χέρι σου να δίνεις προς τα γη. Ροδάκινα να φάμε δεν μπορέσαμε, ούτε τις όμορφες να δούμε. Απ' τα μετάξωτα της να φορέσουμε, στην καπλίτσα να μπούμε δεν μπορέσαμε. Σ' αυτήν την πόλη των θελγίτρων όλο μοναχοί.

μεσημέρι μου αληχτάει το τσακάλι. Της κόλασης πυρώνει το μαγκάλι. Τα γέρι μου δαγκώνει τα πνεμόνια. Κι ο μπός με ζωγραφίζει με συμπόνια. Στην άμμο εξφερματώνουν οι φαντάροι. Ο λύκος ροκανίζει το φεγγάρι. Βαθιά μες του πλανήτη τον πυρήνα. Ένας αλήτης παίζει με σουρδίνα. Κι οι αφέντες φτιάχνουν νόμους για τρελούς και παρανόμους.

πρίγκιπες τα ρούχα τους αλλάζουν. Με ζήτουλες που βαριά να στενάζουν. Στη λήφη παραδίνονται οι ηγέτες. Στα πόδια σου σέρνομαστε οι κέτες. Κι η αγάπη μου στον κόσμο ταξιδεύει. Σαν ένιγμα που απάντηση γυρεύει. Στα κύματα τα φύλλα και τους ήχους. Στα σπήλαια τους θρύλους και τους μύθους.

Τα δάση μου γυρεύω και τα δώρα, ανάμεσα στην κόκκινη την πόρα. Σ' αυτήν εδώ τη φάλσα χοροδία, στη μέγγενη που λέτε κοινωνία. Μια και τίποτα δεν έχω για να ζήσω, ούτε ευθύνες σε κανέναν να ρίξω. Του χάρου το χώρο θα αφήσω πίσω, στην άλλη.

а ούτ' έχει νύχτα μένει. Τελειώνει η μέρα η φωτεινή, μα ούτ' έχει νύχτα μένει.

κάνει και μου σταματάει το νου. Είναι που δεν είσαι, που δεν είσαι.

πονέσει. Μονάχωσε, περπάτησε του μεταξιού το δρόμο μάλινο της πατρίδας του, του ζέστενε.

μέσα μου ο αέρας που φυσά. Δεν λέει να είμαι ρέψη. Μου ξεσηκώνει την καρδιά και μου σκορπά τη σκέψη. Σας πειθώ από πυρκαγιά. Στα ύψη μου ανεβάζει κι έξω από το κόσμο το όνειρο με μια σπροξιά με βγάζει.

έτσι με μπερδεύει. Κι όταν του λέω πια δεν μπορώ, κόπασε να ησυχάσω. Μου λέει όσο ζεις κι εγώ θα ζω, κι άντε να σε χορτάω.

διάλογο στο μεταξύ. Τα όρνια το τυλίξαν, το σκελετό και την ουρά, μονάχα που τα αφήσαν.

tra l'uomo a botelle sma i pixen i armator vis epectas istis polleros και η δημιουργία του λεγόμενου άστεως το οποίον κατά τους αρχαιοπλήκτους ιστορικούς.

πάνω της φυλής και κάτι βγάσαν δια μεσπέρου φωτός τους αμιχλώδης ορίζοντας της περιδέους

Αθήνα θα συγκεντρώσουν εις τους κόλπους των και θα εξαφανίσουν διαπαντός την ελληνική αρετήν. Όσο Κρόνος εις το απότα των παρελθών κατέτρωγε τα ίδια αυτού τέκνα, ή όσο ήλιος εις το απότα των μέλλων θα συγκεντρώσει εις αγκάλας του τους πλανήτας του και θα καταπροχθήσει αυτού.